0: τελειώει. Να τελειώει.
1: Ανή, είδε μη.
0: Ναι.
1: Σκότα.
0: Ναι. Και είπα, είδε μη ζλοποντόμπνα. Να τον σιέτου.